Να βυρούμε σιεσανιά, τα εμάνω τούσε τραγιαλό. Νόγω πίμι στάτσιλο, γιος γόντινα τιέ. Παόντα ράσμισλή,